0: Εντάξει, πα!
1: Σιγόγατε τα ρά, αγωναχωρήνη καπομονά, την πορωράιντε τα άτα νούκανη πόμ. Χαρίκη αν κάει αγωναχωνά, μην τα ένεσαι με διότε που είναι, τε τα ειρήκινη καρουγό τε όν, ούαν την άπο. Ωραία στά, το ούαν αγούα και τε πόχη, και που κίνη καλή να κίνη τε πορωρόι. Τε τα άτα ρίξη καπομονά, και να φαίνε τα έναν τε όα, αγούαν τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στά, το ούαν αγούα και τε πόχη, και που κίνη καλή να μου, τε πορωρόι. Τε τα άτα ρίξη καπομονά, και να φαίνε τα έναν τε όα, αγούαν τα χαρά να είναι. Γιατί το είναι σουάν, να το είναι. Ata aras paswa kanuam. Oria sta towa na tenua noa te poki kanahua ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ja, ai bunai te kona na kana sede suwa te pone.
2: Bring up a wood phone. Yadi kona le peria ananga im poitri kirmes.
0: Ya kupe.
2: Ibu kim te mem na wood phone ta ina ko. Ya narsis na wood phone. Don't reach out me. Oh, the secret. Kana kwa daya bagi kanu nam telepon. Ubusi yam kupe. Και χανουάκι δεν τρεπών με ηρωία μου του, αρωρόμ να κεφώνα.
1: Γεια, ο ηρεύος δεν τέχαν να γουαχήν τα γρομορόμου.
2: Μη με που είτε τέχει που κοινικά να χωρίνε με γρομορόμου, είχα το τούχο να να μαχαίνα.
1: Γεια, χαντάμα μου, ο πονουάμα.
2: Για κάνει να γα, ουρίγα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόν.
0: Βεπτόπο.
1: Ay, mahati web top up, ay mahati rang ante web top up.
0: Tu web top up kung namtay top up ay ako tangiria. Kaya namta po ay ako mena yay. Era gini pa isi.
1: Ya, kung guaw an leki.
0: Erem, ibukin tigi po akam kawara to website ayo. www.vodafone.com.kr Nakon top up, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pay.
1: Ito mo ay ngay wapi mea wasya wa inano ni suwa tepon.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan rin tayo. Sino nang nalasinas? Wonderful.

0: strip club music.
1: Εγώ, τα χαμούσε πω είναι ρεκότια κίνα. Αριένα είναι μαζί, αχακίνα. Αριένα είναι πιο σαρώνα, κι.
2: Να μπέσει κουέλια ρόνα. Αριόιδε είδε δε πόντα είναι με τα τα ρόι, πω τον αγάνα και να γονά ραδίκη και ρόρα.
3: Υπουγίνεται το γουάντε του ακόμα, για η βόβα πάει νόρακι, αϊκάνα καπούγανάκι, πατεουάνα, τετέ του σάικλιν, έτε πάει νουαϊ μέτα, αριένα πονσί για να κατέει, ακιάσι παπουνιάκι, να χον ονόουα την αμαχαίνα. Τα καουόουα, πόντε πασίν έτειραν, έτε εσύ τσουμάισιν, αριένα αγανάκι, ακεμεντονόουα να μαχαίνα, να χον ακεγιάνι σουα τυρίκι, ότε πασίν, έτε εσύ τσουμάισιν, αριένα πόντα αγανάκι, ατέει, ακεμενι σουα τυρίκι νουέρακι.
4: Υπουγίνεται το γόντε σκέπης, ο γέι βόβα πάει νόρακι, αϊκάνα καπούγανάκι. Πάτε πιένε τσουν φρίμ, κέτε κρίμ, αϊκό ανασία γανά κατέι, ακεμένου βόβα να μαχαίνα, να γόνου βόβα τυρίρικ. Πικό ουκό, ο αμέτα η καπρό, ο ατόγα γιόντε πασίν, έτε βόφριν, ο γιο αμέτα αϊκά γέι ωρακία, ο ανέκ πονα μέκ. Τα γα βόβα πόντε πασίν, ο ανάγανάκι τερόρο, αρεμένου βόβα τα πούν τυρίρικ, νικαρόκα τεχάρα. Αναπιαϊρία και μαϊσίν να γιαπασίν, να γόντα πακία.

0: Που να με ορυγγίδει στα νημεία και έχω ταραπών μέλια. Να είναι και η πίεσο. Ο Αγίου κάνει τη στράκη να κοίμη. Πίεσο, για χάνα και για χανερά, στη στράκη Αγίου. Κονάχα. Ναι, να ανακορυγεί τη στράκη Αγίου. Εκά χαρώ αν είναι για να σου σου ετεκάει. Και το project ετεκάει να κοίμη. Ανα GRM boxes, και ένα site. Ακεί είναι ένα site και είναι μακούριν κατέτεια και από το χαί. Εκά χαρώ αν είναι για να σου σου. Ναι, αχαταουράει κονα κονα με σύστηρα και αγιώ. Εχαγάει τι έκανα. Η δαρική είναι ταγκτάγ με χαταμερό ανηρεκέρε και με τα μακούρι είναι κατεϊτεία και τα ρουάει τα χαρικυρά και ατεκάει. Ο απέκαρα ρίγη λιβού σε κασικό να νικαρουχό είναι ανώντε ημέο τα ρεμπούω να ο απισήν τεκάει. Η δαρική είναι ταγκτάν με καταμέρο, ανηρεγέρε και με τα μαχούρι είναι κατεϊτεία και τα ραρουάει τα χαρικυρά και ατεκάει. Ο απέικαρα ρίκη ρίπω σε κασικό να νικαρουχόι, είναι ανώντε η ημέο, τα ρεμπούω να ο απίστην τεχάει. Πέικαρα ρίκη ρίπω σε κασικό να νταν ρίπω σινή να κοντε δε ημέο και τα ρεμπούω να ο απίστην τεχάει. Την αντά ρίπω σε κάνει. Ναι, να κάνει το καπενέν σε σειρά και αγίω και άγανα πάντα να τραπούν και ο αμπίστε ατεκάει. Ναι, αέσρα, είναι κάτι να κατενούν σε σειρά και αν. Κόκα να κάνουν κάτι κεράμικαν.
1: Ada bawa motor ni mana? Ada bawa ni kat toto. nina yang ahora ara bari ginkoy.
0: Ah, konang darap ang kwede sa temeton rone yon te kanon narani mea wake ina nun te temanta irike yoke kay sa wota kiroy na konte wapu ime warik te minister anang puroy enang puroy chawa ono wake sinapon temeton wake naku mere itandi kara ni mea wake ina nun te temanta irike yo maro itarai kwede ko kan rone mekan ni te itapara itauroy ngayon busumahiko yon isu ane mea wake ataparo wawa. Awa isu ane mea wake.

0: Έχω να με ορυγγεί από τα ραβόν μέια. Μα για μαγιόν κάνετε στρακή που και μικρή σημαίση και. Εκανάτε αγάντε στρακή αιού. Πόγια και ουρα ουρα. Ντε και μετά να ανακαίτσαν άουσεν κατενεία είτε κούραν που εισμέν να ρει πίσω ότι μάκετε αρέτα πε κρόκι να νουαχάν με διουράνο πάω τη πίσω. Πον πόγι που κίνει κάτι να νιπέπεν κότα τα κάνει μακούρι. Νικατή είτε για κάνει. Είσαι έγκυα χάιρουα. Αταράνε χάιρουα μάτι αμπρίκη ανεκή από τη ρίκη γέλη από νεκά χάιρουα κή. Αν να γάνει κορίκη τη στράκια γιο. Μα για τα βρόκουν κάτι να κόνουν να μισή στράκια γιο. Χάγα είτε έκαν τη στράκια γιο. Τα κάτι είτε η ρεκρόα και μπουκίνε η άουση είναι κατανεγέ η μπρίσιμεν. Είναι κατανεγέ η τα κορούγα από τη τσέντε μάκη τη ριβίσου. Επονίμαν ένα κοινά πεκρόα να μένετε τα ούτια είχαν νοαστήρια. Έσα γιον κάνει και χάιρουα. Εσύ, ναι, όχι, από δεν συγκάνε ρόγια, αν δεν κάνε, κόκα να κόμμα κατοικεί ρόγια, μήκαν.
1: Are a hard set. Aja mungkin kat kita hari hari besok ikan kat sini. Aja kat kita hari ini ngaji ane iya tak dibakar saya. Kat kita hari hari kengke. Mati kak. Ada si ngaji ana orang Arab ni.
0: Ako nang darapan ko ini yatan te meto an rona kyu yon naran me wa ke na nte te monta ili ke yo ke nam tapo yon besa kona te kiroin kwe me kan ni a te kiroin na peni ka peni ha ke kwasan nuri ngi ya hina nte te me ron te te monta ili ke yo ke au ka ha ke una no wo wa pa e puni pe ando kam ka te kiroin ya ke wa puni pe na pen kain dangi ni kukurei kai kwasan na nam ta ye yon ka te kiroin ya ne ya tapo ka ka ka koro Ante te yon kanne ipon te sion ai si sua de tera na dikte minister na mpuro ai ono wa ke ai pon sita pe wa detai ai ari tarane na nga te kapene na na kusma yana ra tare bon ipo ken te kapene na ra sisrak kwere ko kan toni da na nga te tape wa te detai ke de te kan kai pon sita pe wa de te minister sina kai ni den kapene na ngram na na rong rong responsa Ngayon rin na nga tiyo tabi watatay, kanaroon na pa yay tiyo mararan doko na ratarepon sa taurang na pangkanya ni kayo na may kapinay ng ram na narungurong responsa.

Νεώρη κύριε Πες, τα επανήν δυνανόν πανάν κύριε Πες. Στη κουκουρήν διακήν να πάμε κόγωραν τη αβαγιού για από το χάκι, αν υπέρουν άκη με ηρώ μαστήρια, δυνανόν educate.

0: Είχα ένα ρόγο.
1: Ω, είχα είχα είναι πέρι, υπουργήν τέκα το χαμιέτερα. Το γόνα πον ανά το χαπές κυρίπες. Άρη, είχα είναι σημε αγανακία, είχα ατάπη αγακέρον και αγακία γιόν κυρίπες. Υπουργήν είχα χαντατούν κουρρόιν με τη μένη να γιαμαχούρ είναι καηρίρι. Είχα ρε κυρία κέτουρον επάιν κυρίπες με ένα από τα νόμετα. Ω, είναι καραχάκι να κυρίνει κυρίπες με τη ομνάπε. Ω, πον ένα χαμό μου κυρίπες. Ω, γιου, άρη, ανά αγανακιό μετά είχα άσαν καρόι μου γιοκουάιαν τζέρου. Άρη, είναι να χρόιν τε τα ιαμέν υπουργήν ένα από τα νόμετα κυρίπες. Ρόνα και με τη ρεπέχα ούνι καηρή είναι κυρυπές. Όταν με ρόνα για μακούρι ερήνα χαχαήρη ή αϊκά είναι κυρυπές, η πουκίνη τα πέχαν ρίκη κυρυπές, με χατούρουν η παϊάνα. Την ούα που είναι να χαϊπέγα και είναι η κουρία κυρυπές. Ο βέει ερή ανάγανα και για γιώμε τα ηκά χαρώα τε μακούρι είναι η κουρία, ερή ανάγω. Όνα και τέπε με χαπού αν υπάει με αγουία, νυπουκία, όνικα με αγουία να και άρε και τα χαγάνα. Ανάγανα και νεπε να και αχαρώα η μακούρι, αϊκά αρή ανάγω νικά και που ογάναν με αγουία, η πουκίνη κατή με το αν τη ράνου τη χάβα, όχι τίποτα νόμετα. Τε χάουα πον που το χάντρον είπα είναι κυρυπές. Ανάγανα και όμετα και άσαν υπούχα κατά μέρουαν ατόγαν να ραν κυρυπές. Και νυπούχα χανα χωρόβαν να βάγει κυρυπές η πουκία χάινα. Να γεχω να πάει αερία να κον ρεπεχαουία. Ον να γιάτα τα είναι κυρυπές να ρον τε ρεπεχαουν τότο. Τε μαγί τε χατή μανιέπε και τι αούς. Το κορυπένα, ο ρεπεχάουν και ρηπέστρη και τα πιούα, ο ρεπεχάουα η κάπου. Τε χάνει με ούα, πον ροϊροϊν ραχάντε μακούρι. Ο Ιούαρια να πον να γάνα και ιόμε τα κέρια να ροϊροϊν με ραχάνε για μακούρι, η πουκίνη το πάνε καίνα νουν το ποτά νόμετα. Ο τεχόνο ούα πον κάνει και να έντε πεκουμάγα με τεχόχόνι μέκη. Και ανάγανα και ούα με τα κιάστα να γάνα νοία. Ξέρω, οι που κίνηκα τη με το άννα χωρόιν, όρη κυρία κίνηκα όπα είναι τίποτα νόμετα, να κοία χάντα νιγάνη πόια, είναι νόντε με νέα ουαπή και έρα χαρίκη τεριρίκη. Μα έρεν κάνα κουχάνη καρικία αν πούμε, ο πούμε είναι που πουσία που νιπένε νικονά αντίχει να πει ρούια κάνουν σειρά με ιόν να πει. Νίκοτα και με ανώπιστε λίνιξ ιόν κρίσιμες και ανώπιστε περιστένς είπα ειρική. Η που κίνη κάνει χαρινακήν αμή πούμε είναι που πουσία, η που κοιμή κάνουν σειρά ιόν να πει, ο χαμά πουσία και Παγαμά χαρινή αμοιπόμενο να πει στη οπή. Ο υποκοιμή κάνει κρίσιμε στέρα είναι ο τάπο έραν. Αμά που σιγά και παγαμά χαρινή αμοιπόμενο να πει στη Λίνιξ. Υποκοιν το γορόνα έπανε ωραίτα και με ανώπη στη περιστένση για να πάντα ρεπών Ισού ανημε ουάκια. Ούα το ουάνα το ουάνα βανουά τενούα και Ισού ανημε ουάκια. Ούα το ουάνα το ουάνα αούα το ουάνα. Και νόρα ρε Facebook page αρέ το χαϊέκα παραπαράνα.

0: πάω να ρίνει με έναν απορρό η Vodafone η Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ο ατεπόκι, η βουκίνη καρινά μου. Είτε πόρο ρόλ.
0: Τε πόρο ρόλ είναι τεπονίνα. Ο ατεταρά το ουάνα τε κικαπάει. Τε νου ατεταρά το ουάνα κοίντ ο νου ατε κικαπάει. Α ου ατεταρά τε νου ατε κικαπάει. Μινέ ου ατεταρά το ουάνα τε κικαπάει. Ο νου ατεταρά τε νου ατε κικαπάει. Ο νου ατεταρά ο νου ατε κικαπάει. Ο ουάι τε πίνε το ουάνα τεταρά ο νου ατε κικαπάει.
2: Είμαι τε ρόιδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε κομμα ουέλ. Κουάιτε τέρικα.
0: Πόρο ρόλ είναι να μαγαίνα. Ο που είτε ταρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επίτε ταρά τη βήμα ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι επίτε ταρά τη βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομποντέου, κομποντέου, κομποντέου, ο νεφάμ.
0: Τι με φάντωνε. Εσέν ήταν ένα μπορρόι, ένα ταουάκι που είπε ρεύα τη σαν και τε μέχα πάει. Ο γέννησε για να του αναγωγέλ.
2: Για μάνι!